0: Ήρα, σου τα χαράκα, καόρα.
1: Πού το τουρέ, και το πρέμα με χαλτενέ, καλέ.
0: Τα για μεγάλο σου πούτο, ο μανακάρπα και τα γεννήτα είναι τον τούμπι.
1: Ναι, εγώ δεν του γιο.
0: Και μα κέρο, πε απ' έναν.
1: Παρμιντιάνο, σαν παπίλα, να
0: τα έχουν πλήξει. Σι τόλο,